0: μπορούν να φανάκι, ε. Μπορεί να κατάνω φανάκι, το νο.
1: Μπορεί να κατάνω φανάκι, το νο.